0: Geschwindigkeit ist keine Hexerei, das sieht man hier. Das ist harte manuelle Arbeit. Nur so kommt man den Fisch in die Nähe.
1: Doch davor den Hammerfell ist mir heute Maske. Πρέπει να χτυπηθεί πρώτα, γιατί αλλιώς δεν γίνεται, θα είναι σκληρό. Το οκταπόδι θέλει 40 φορές να το φροντίσεις κάτω και μετά να είναι έτσι σαν να λιώσεις το χέρι σου. Τότε θα μπορεί... Wup-a-doody-wup, wup-a-doody-wup, wup.